0: Μουσικά. Ρόμελιτς Γκούλσεσμις. Ράδιο Τσουενεμπούρη.
1: Πλησκούν ζούλας τσάμου κίδε.